0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά. Εγώ πεθαίνω ακόμα, εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, Δημήτρη, εσείς?
1: Εμείς καλά. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε.
2: Απαντώ. Απαντώ και εκ μέρους όλων μας.
1: Ναι.
2: Αχ, έχει κίνηση στους δρόμους, ήδη βλέπω.
1: Ναι, ήδη έχουμε ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών, μάλλον από τη Λένορμαν ουσιαστικά, μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφεια. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται σχετικά χαλαρά, με μια μικρή εξαίρεση τον περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι να φτάσετε Καρέα.
2: Έχει
1: αυτά
2: ξεκινήσει πάντως το νέο πρόγραμμα. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα και εγώ να ανεβαίνω τόσο νωρίς, δεν είχε καθόλου κίνηση. Πλέον βλέπω ότι όλοι ξεκινούμε νωρίτερα.
1: Α, γιατί ήσουν πολύ χαλαροί.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Δευτέρας, 7 και 3 πάει η ώρα. Ακούμε τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη και αμέσως μετά πάμε να ακούσουμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
2: Πολλά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, 7 και 7 πάει ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και μας έχουν ξημερώσει πολλά.
0: Ναι βέβαια.
1: Που ξεκινούν και από τον καιρό και έχουμε και πολιτικά και έχουμε τα πάντα και αθλητικά, πάμε.
0: Πάμε με τον καιρό καταρχάς.
1: Λοιπόν,
0: ο οποίος χθες μας ταλαιπώρησε.
1: Μας ναι.
0: Εμείς ήμασταν σε Σύρο εχθές, ζήσαμε μία καταιγίδα.
1: Ναι.
0: Που είχαμε πολύ καιρό να τη ζήσουμε έτσι.
1: Και μας είπαν και οι Συριανοί ότι επίσης δεν το είχαν ξαναζήσει. Ναι. Και ότι άντε έκανα τέταρτο να κρατούν οι βροχές εκεί.
0: Πάντως είχαμε στις Κυκλάδες βροχές, όχι μόνο στις Κυκλάδες, και στην Κρήτη πολύ έντονες βροχές και στο Ηράκλειο.
1: Στην Εύβοια, στις Ποράδες επίσης, πιο πολύ το Σάββατο εκεί, γιατί στη Σκιάθο είχαν ζητήματα. Σημειώθηκαν και βροχές και καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστήσεις, είχαν προβλήματα σε οδικά δίκτυα. Από σήμερα υποχωρεί η κακοκαιρία και θα έχουμε τουλάχιστον στην Αττική θερμοκρασία στους 25 και στην Κρήτη στους 27.
0: Τώρα έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Προσπαθεί να σβήσει μια φωτιά που ξέσπασε εκεί γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Όπως διαβάζουμε, στο καφέ, στο οποίο γινόταν και χρήση ναργιλέ, υπήρχε κόσμος τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Επίσης έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή.
1: Τώρα, σε σχέση με το τραγικό συμβάν στην Πλάκα, οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκρηξη εξετάζουν το ρόλο ενός ταχυθερμοσύμφωνα που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο. Υπάρχει επίσης το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, ενώ ψάχνουν αν η διαρροή προήλθε από βλάβη, εγκατάσταση ή από ανθρώπινο λάθος. Εν τω μεταξύ, ελέγχονται για τη στατικότητά τους και τα διπλανά κτίρια.
0: Τώρα πάμε στα αθλητικά. Η εθνική του ποδοσφαίρου μας χθες πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο καθώς κέρδισε τη Γερμανία 0-1 στο Nations League. Όλα αυτά, επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη που μας έρχεται.
1: Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη. Και ο νέος κύκλος των μέτρων θα ανακοινωθεί στις 14.

0: 4 Οκτωβρίου με αυξημένο επίδομα θέρμανσης και στόχο τη μείωση 1,75 το λίτρο.
1: Για να δούμε αν θα το πετύχουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης πάμε η Ισπανία. Η έξωση μιας 87χρονης φέρνει ένα νέο νόμο εκεί για τη στεγαστική κρίση. Θα ονομαστεί διάταγμα Μαρί Κάρμεν, με το όνομά της δηλαδή, και περισσότερα θέλουμε να πούμε στη συνέχεια.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ.
1: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μπάμπη Στόκα, ένα σκόπο η χαρά μου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Σε λίγο σας μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας, το μεγάλο μας παιχνίδι για καλό σκοπό.
0: Χαμός.
1: Χαμός, σηκώνει χέρι εδώ. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρα, 7 και 9 η ώρα.

0: ζω.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρησμα. Με την ευκαιρία χθες η Λεωνόρα ήταν, παρουσίασε την εκπομπή που ηχογράφησε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε podcast στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Τι ωραία συνάντηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μιλήσαμε μεταξύ άλλων και για τη δεκαετία του 90 και που μας σημάδεψε, φυσικά. Τώρα, πάμε Ισπανία. Θέλουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή την ιστορία τη ηλικιωμένη.
2: Τη Μαρή Κάρμεν.
1: Που η γυναίκα στα γεράματά τη έπρεπε να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ σκληρή έξωση. Την έχετε ακούσει την ιστορία? Να την πάμε από την αρχή.
2: Ακριβώς. Γιατί αυτές τις μέρες προκάλεσε όχι μόνο αντιδράσεις, διαδηλώσεις. Δηλαδή στην Ισπανία ασχολούνται με αυτό το θέμα της στεγατιστικής κρίσης με αφορμή αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία είδαμε όλοι να μεταφέρεται, ναι, με καροτσάκι έξω από το σπίτι της, καθώς αγοράστηκε το οίκημα, έτσι, και από εκεί που πλήρωνε 600 ευρώ για το ενοικιό της, η τιμή εκτοξεύτηκε στα 2.600.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
2: Κάνε.
1: Δεν μας είναι ξένα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Ε? Έχουμε και εμείς πρόσφατες τέτοιες ιστορίες. Εκεί όμως, στην Ισπανία, συντονίζεται όλος ο λαός και διαμαρτύρεται στους δρόμους.
2: Υπάρχει και κάποια παρέμβαση επίσης, ναι, από τον Πρωθυπουργό.
1: Να πούμε πόσο αυξήθηκε. Είπες ότι αυξήθηκε πόσο?
2: Από 600 ευρώ νομίζω στα 2.600 κάτι.
1: 2.650. Το ενίκιο αυξήθηκε στο σπίτι κατά 275%. Και η γυναίκα των 70 ετών πρέπει να πληρώνει τέτοιο ενίκιο. Δεν μπορεί και τη διώχνουν σε τέτοια ηλικία.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα, η κυβέρνηση λέει πως αύριο, η κυβέρνηση της Ισπανίας, ότι αύριο θα ανακοινώσει ένα νέο διάταγμα που το έχουν ονομάσει, από ό,τι καταλάβαμε, Μαρή Κάρμεν, για να προστατεύονται οι ενοικιαστές και να γίνονται πιο αυστηροί οι κανόνες για το πότε θα ασκείται η έξωση σε κάποιον.
2: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, δεν αφορά μόνο ευάλωτους ανθρώπους. Είναι όλοι ευάλωτοι όταν έρχεται η κουβέντα στο σπίτι, στην οικία. Δηλαδή, κατασκήνωσαν δύο βράδια εκεί σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης οι ακτιβιστές, ας πούμε, του δικαιώματος στη στέγη, όπως ονομάζονται. Ανάμεσά τους μέχρι και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, διάσημος σκηνοθέτης κτλ. Και μίλησαν όλοι για το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί αυτό να είναι με ερωτηματικό το αν θα μπορώ να ζω αξιοπρεπώς, να πληρώνω ένα σπίτι. Και
1: δεν ξέρω, ειλικρινά, όταν έχεις απέναντί σου τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, δεν ξέρω αν θα νικήσει σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση Ισπανίας. Για να δούμε.
2: Σίγουρα μια παρέμβαση θα γίνει. Αφού το ανακοίνωσε και το είπε. Είπε, δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, είπε ο Σάντσεθ.
1: Καλά.
2: Όχι, στο λέω.
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω που είσαι αμφισβητείας, καλά κάνεις και οφείλουμε να. Αλλά.
1: Για να δούμε. Μακάρι. Θα είμαστε τα κλασικά μας εμείς εντωμεταξύ. Δημήτρη Μητροπάνος, με τη μουσική του Δήμου Μούτσι και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Άλλος για χείο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. 7:19 πάει η ώρα, πριν ο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πριν ο Δευτέρας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: 9,2.
0: Πολύ καλά.
1: Έτσι. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Ωραία, συνεχίζουμε σε λίγο. Εντάξει, παιδιά. Μια χαρά όλα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν με αφορμή αυτή την πολύ κροτή ιστορία στην Ισπανία, με την έξωση της ηλικιωμένης και την συγκινητική αλληλεγγύη των Ισπανών σε αυτή την ιστορία.
1: Και
0: μιλούσαμε και για τις δικές μας ιστορίες.
1: Ναι, και λέω του Δημήτρη, νομίζω ότι είναι η ώρα να πούμε λιγάκι και αυτά που διαβάζουμε για τα ενίκια, την προσφορά και τη ζήτηση. Και μετά είπα ότι δεν θέλω να σας πικράνω. Όπου θα μας ακούτε στα αυτοκίνητά σας και θα λέτε τι είναι αυτά τα δυσίωνα πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, όμως λίγο μετά θα αναφερθούμε και σε αυτά. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε.
1: Ναι. Ναι, τα βιώνουμε, ναι, να δούμε τι γίνεται.
0: Να μην τα προσπερνάμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Δεν.
1: Και τέλος πάντων, αλληλεγγύη και εμείς ο ένας στον άλλο. Να σταθούμε χέρι-χέρι, να δούμε τι θα κάνουμε, ναι, να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Και χρειάζεται και λίγη βοήθεια παραπάνω από άλλους θεσμούς.
1: Εν πάση περιπτώσει. Βοήθεια.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Να θυμίσουμε το παιχνίδι με την κούπα της Ναταλίας. Κούπα. Ναταλία.
1: Κούπα εδώ. Πώς, Ναταλίας, καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Καρδούλα είναι το μήνυμα που έχω γράψει πάνω σε αυτή την κούπα που πίνω τον καφέ μου και την οποία ανταλλάσσουμε με ένα αντικείμενο που θα μας προσφέρετε εσείς και θα μας προτείνετε. Και εμείς με τη σειρά μας αυτό το αντικείμενο θα το ανταλλάξουμε με άλλο αντικείμενο κτλ. Μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο και να το χαρίσουμε σε κάποιον ή κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να μας στείλετε τις προτάσεις σας, τις στέλνετε στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε στα social μας, τα social του Μελωδία, της Ναταλίας, τα δικά μου. Αρκεί να βάλετε μία φωτογραφία από το αντικείμενο που θέλετε να ανταλλάξετε και να μας γράψετε στην αρχή τη λέξη κούπα, για να ξέρουμε. Κατευθείαν να τσιμπήσουμε το μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Μαζί μας η Pharmacept. Λούσιμο, χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Espresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά. Πιο ανανεωμένη από ποτέ, περάστε κι εσείς να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go στο χέρι. 7:28 η ώρα. Ερχόμαστε αμέσως μετά με Δημήτρη Ζερβουδάκη, γράμμα σε ένα ποιητή. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
8: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. δείτε το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Κι αν κάποτε ξεχάσω να παραδεχτώ τη χαρά του κάποτε, θα είναι για να μην στερέψει η άνοιξη και χαράξει η πραγματικότητα λάθος εποχή. Κι αν κάποτε κλέλια χαρίσει.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Σβήσε το φεγγάρι.
23: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
21: Πάντα έντεχνα.
24: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
21: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, στους 25 θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: Τι ωραία που τα είπες, με μία ανάσα όλη την πληροφορία. Οπότε μπαίνω κατευθείαν στο θέμα συζήτησης για σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Που έτσι έχουμε σκεφτεί ότι μας αφορά τελευταία. Και έχει να κάνει με το κατά πόσον αυτά που διαβάζουμε είναι αληθή ή όχι, πόσο το καταλαβαίνουμε,
0: ναι, καταλαβαίνουμε
1: ή μας αφορά να το καταλάβουμε.
0: Πότε διαβάζουμε fake news, ας πούμε. Είμαστε
1: υποψιασμένοι,
0: αλλά το ξέρουμε. Ξέρουμε πώς να τα τσεκάρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Έγινε μια έρευνα από την Eurostat για να καταλάβουμε πόσοι και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τσεκάρουμε τις πηγές όσων διαβάζουμε. Γιατί συνήθως τι γίνεται? Βλέπουμε ένα ωραίο τίτλο, πατάς το link και συνειδητοποιείς ότι μέχρι να διαβάσεις τι λέει το άρθρο, σου πετάγονται 100 διαφημίσεις και όταν μπαίνεις στο κείμενο καταλαβαίνεις ότι δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Αυτό ανεξαρτήτως διαφημιστικού περιβάλλοντος.
0: Ναι, αυτό λέγεται
1: δηλαδή, έτσι κι αλλιώς γίνεται ένας χαμός. Όχι, το πατάς χωρίς να δεις τι έγινε και καμιά φορά το μοιράζεσαι κιόλας. Αυτή είναι η εξέλιξη που αφορά στα social media.
0: Ναι. Και όταν διαβάζεις κάτι, τσεκάρεις από ποια πηγή είναι. Ή αν το γράφουν και άλλα site. Ή αν το γράφουν, τσεκάρετε αν αυτά τα site τα εμπιστεύεστε.
1: Αν λοιπόν έχετε απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, ναι, το τσεκάρω. Μάλλον είστε μειοψηφία στην Ελλάδα. Ένα στους 10 το κάνει. Τσεκάρει δηλαδή την πηγή. Στην
0: 10.
1: Ευρώπη. Το κάνουν 3 στους 10. Κορυφαίοι είναι η Ιρλανδία, που είναι 6 στους 10, η Ολλανδία και Λουξεμβούργο, 5 στους 10. Δηλαδή, εκεί υπάρχει μια πλειοψηφία. Η μισή τουλάχιστον θα τσεκάρουν την πληροφορία.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι στην Ελλάδα το τσεκάρουν περισσότερο όσοι είναι πιο πολιτικοποιημένοι. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται πολύ.
1: Αν αφορά πολιτική είδηση,
0: ναι,
1: ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τσεκάρουν ποιος το γράφει.
1: Και είναι περίεργο, γιατί λέει ότι 70% των Ελλήνων θεωρεί ότι μπορεί να το ξεχωρίσει. Παρ' όλα αυτά, το 53% έχει πιστεύεις και έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Γιατί όμως λέει δεν τσεκάρουμε? Γιατί δεν τσεκάρουμε?
0: Γιατί εμπιστευόμαστε, βλέπουμε έναν τίτλο.
1: Το ένα είναι από αυτό που είπες, το clickbait. Το άλλο είναι ότι μας αφορά, νομίζουμε ότι συμφωνούμε, οπότε κατευθείαν θέλουμε να το μοιραστούμε και το πιστεύουμε γιατί μας βολεύει, μας αρέσει.
0: Γιατί μας έχει πιάσει συναισθηματικά τώρα
1: αυτό.
0: Θέμα και λέμε
1: αυτό
0: που
1: είναι.
0: Πιστεύω ισχύει. Άρα πάρτο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνές μελέτες, σε σχέση με τα social media, ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται 6 φορές πιο γρήγορα από τις αληθινές και έχουν 70% περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθούν.
0: Είναι αυτό που λέμε και εμείς στο λαό μας, ότι τα κακά νέα.
1: Βέβαια,
0: φτάνουν πιο γρήγορα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βλέπεις, ισχύει ό,τι και να γίνει.
0: Εσείς διαβάζετε, ψάχνετε μάλλον τις πηγές ή τα προσπερνάτε? Αλήθειες θέλουμε τώρα εδώ. 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλτς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τι τραγούδι κι αυτό.
1: Αυτό με εκφράζει απόλυτα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Μια φορά θα κλάψω για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα. Είναι αυτό που λέμε. Τεινάζω τη σκόνη από τον νόμο μου και προχωρώ. Με ψηλά το κεφάλι.
0: Εμένα αυτά τα τραγούδια μου βγάζουν και μία απόγνωση.
1: Όχι, μια αξιοπρέπεια μου βγάζουν.
0: Αξιοπρέπεια στον εαυτό σου τι λες.
1: Ναι.
0: Γιατί κατά βάθος θα τηλεφωνήσεις μετά από λίγο.
1: Α, δεν καλώ θα τηλεφωνήσω. Σου λέω, δεν τηλεφωνώ.
0: Στατιστικά μιλώντας.
1: Α, στατιστικά. Α, εντάξει. Ωραία. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αχ, θες να συζητήσουμε αυτό το θέμα αργότερα στις σχέσεις.
0: Βεβαίως.
1: Αν λέμε ότι εντάξει, τον ξεπέρασα, την ξεπέρασα και μετά είμαστε με το τηλέφωνο στο χέρι και τι κάνουμε.
0: Και λέμε στους φίλους μας κυρίως. Α, εγώ αν τηλεφωνήσω, γράψε μου. Και μετά. Τσακ, τα μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουμε θέμα.
1: Να συνοψίσω το θέμα που συζητούσαμε πριν σε σχέση με τις ψευδείς ειδήσεις και κατά πόσον τσεκάρουμε. Γιατί δεν θέλω να κάνω την έξυπνη και να κάνουμε τις έξυπνους. Ότι εμείς τσεκάρουμε, διαβάζουμε κάτι και να λέμε αχ, ας ανοίξω άλλα τρία tabs εδώ για να δούμε αν είναι αλήθεια.
0: Έχουμε λίγο το νου μας, βέβαια.
1: Έχουμε το νου μας. Αυτό είναι. Αν κάτι λίγο μας φανεί ότι δεν το γράφει κάποιος άλλος, είναι μόνο σε ένα site. Λίγο η φωτογραφία μπορεί να μας θυμίζει ότι είναι παλιά, κάπου την έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να έχουμε αυτό το νου μας. Ο τίτλος, ξέρεις, πολύ μπαμ και τελικά το περιεχόμενο τίποτα. Ναι. Αυτό να έχουμε λίγο στο νου μας και τι άλλο. Υπάρχουν και τα ελληνικά hoaxes, βέβαια. Μπορούμε να τσεκάρουμε αν κάτι μας φαίνεται τελείως fake news, γιατί εκεί αν είναι θα έχει αναφερθεί. Τι άλλο. Έδωσα κάποιες οδηγίες χρήσης.
0: Γενικά
1: να είμαστε
0: καχύποπτοι. Αυτή είναι η συνταγή. Αυτός είναι ο δρόμος.
1: Ναι, αυτή είναι η ζωή.
0: Οτιδήποτε πια διαβάζουμε.
1: Ζωή καχυποψίας.
0: Στα social, ναι. Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Για τα πάντα. Ακόμα και για μια φωτογραφία. Αν είναι προϊόν AI. Είσαι σίγουρη ότι βλέπεις κάποια φωτογραφία και σου κάνει εντύπωση και λες είναι τώρα αλήθεια ή είναι AI? Το μυαλό μας από μόνο του αναρωτιέται κάποιες φορές.
1: Ναι, γι' αυτό κλείνουμε όσο μπορούμε λίγο τις οθόνες. Αυτό είναι η λύση. Όσο μπορούμε.
0: Διπλό τσεκάρουμε επίσης και τρίπλο τσεκάρουμε.
1: Έτσι.
0: Πάμε τώρα. Χρηματοκιβώτιο. Έχουμε την κλήρωσή μας την Παρασκευή που μας έρχεται 2 Οκτωβρίου. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Σίγουρα πράγματα. Θα ψάχνουμε νικητή μέχρι κάποιος να μας απαντήσει και να μας πει ότι στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχουμε 10.502 ευρώ. Μέχρι τότε, μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή στις 4 το απόγευμα, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600 γράφοντας WIN. Τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε πως κάθε μήνυμα κοστίζει Mediatel 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όρο διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιο στις μεθυσίες ΕΕΠ, κίνδυνο σε θεσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, έχετε το νου σας.
1: Πλησιάζει η Παρασκευή, θα τηλεφωνήσει η Μέρη λίγο μετά τις 4.
0: Ναι, και θα ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, είπαμε.
1: Πόσα? 10.502 ευρώ.
0: Και καλή επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, καλή εβδομάδα. 8 παρα 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους. Σημαντική θέση στη ζωή σου τότε, αυτός ο άνθρωπος.
1: Αχ.
0: Τι?
1: Τίποτα.
0: Όχι, άκουσα.
1: Όχι, εντάξει. Σκέφτομαι ότι τελικά μόνο οι φίλοι, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, είναι αυτοί που μας ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή, εμένα δεν νομίζω ότι κάποιος έρωτας μπορεί να πει, ή εγώ για κάποιον να πω ότι τον ξέρω. Εντάξει, τόσο καλά, γιατί τον έμαθα τόσο καλά.
0: Αν ήσουν σε μια μακροπρόθεσμη σχέση.
1: Μακροπρόθεσμη?
0: Ναι,
1: ή μακροχρόνια.
0: Ναι, εσύ είναι μακροχρόνια, έχεις δίκιο.
1: Μακροπρόθεσμα πλάνα.
0: Και υπάρχει και συγκατοίκηση και συνύπαρξη στο ίδιο σπίτι. Ο άλλος σε ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ξέρει και τα μυστικά. Α, όχι.
1: Δεν το έχω. Ναι, το ισχύει. Απλά δεν είναι κάτι που βιώνω ή που έχω τόσο ζήσει. Λοιπόν,
0: αλλά πείτε μας εσείς που το έχετε βιώσει αυτό.
1: Ναι, πείτε μας, γιατί το λες έτσι. Ποιο? Πείτε μας, ναι. Σας ξέρει καλύτερα τον οποιοδήποτε. Καλό δεν είναι. Αυτή η οικειότητα είναι απαραίτητη, νομίζω, έτσι κι αλλιώς, για να συνεπάρξουν.
0: Και εμείς ξυστά από όλα αυτά τώρα. Μην...
1: Α, ωραία.
0: Ωραία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν έχετε βάλει στο πρόγραμμα λίγο φθινοπορεινό shopping, κρατήστε αυτό. 2 έως 4 Οκτωβρίου είναι η Fashion Shopping Day στο Designer Outlet Athens. Για 3 ημέρες λοιπόν μπορείτε να βρείτε επιλογές από αγαπημένα designer brands, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste κλπ. Και για όσους προτιμούν το shopping της Κυριακής, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park.
17: Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
20: Γιατί βρε αγόρι μου?
19: Φοβάμαι.
20: Τι φοβάσαι?
19: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
20: Είπαμε, θα προλάβουμε.
19: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
20: Ναι.
19: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
19: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
20: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
22: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλή εβδομάδα, Ναταλία Δημήτρη. Είμαστε εδώ και για εσάς που είστε έξω στους δρόμους αυτή τη στιγμή, 8 η ώρα. Υπομονή καταρχάς, ψυχραιμία.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
2: Μια βαθιά ανάσα, γιατί στα περισσότερα σημεία της πόλης είμαστε στο κόκκινο και στο μπορντό. Έχουμε μποτιλιαρίσματα.
1: Έχετε το νου σας επίσης στην παραλιακή. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα που δεν συναντάμε συχνά αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα αυτή τη φορά. Από Φλίσβο και μετά μέχρι να φτάσετε Ελληνικό.
2: Ναι, πολύ έντονο είναι εκεί. Όλο από τον Νιάρχο μέχρι τον Πειραιά έχει κίνηση και μετά, μιλώντας για κέντρο της Αθήνας, από Συγκρού μέχρι περίπου Καλλιμάρμαρο, το γνωστό σημείο της Αρδιτού Καλλιρόης, είναι κόκκινο. Η Κηφισίας επίσης, έτσι. Ναι. Και ακόμη και μετά το Δαχτυλίδι, αλλά και είναι η κάθοδος, κατεβαίνουνε προς τα κάτω.
1: Και η Αττική Οδός φυσικά μποτιλιαρισμένη από Ζεφύρι και μετά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Για να μην μπούμε για τον Κηφισό, έτσι, άνοδο και κάθοδο. Αυτό το θεωρούμε αυτονόητο. Θέλει πολύ υπομονή.
1: Ναι. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης. Να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για παιδικά χόμπι που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην ενήλικη ζωή μας.
2: Ωραίο.
1: Επίσης, θα μιλήσουμε για τα ενίκια στην Ελλάδα. Έχουμε νέα στοιχεία.
2: Ναι.
1: Δυσάρεστα, φυσικά.
2: Προσφορά και ζήτηση και αναλογία αυτή. Ναι.
1: Σας έχουμε και μια πρόταση για τηλεοπτική σειρά. Είναι η Ναταλία αυτή τη φορά.
2: Τώρα με έπιασε. Τι με έπιασε εκεί στη
1: σειρά,
2: Ελληνική
1: σειρά.
2: Ναι, με έπιασε.
1: Ναι. Θα πούμε κι άλλα. Έχουμε φυσικά και την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μαζί με τις ανταλλαγές για καλό σκοπό. Και έχουμε τώρα και το διθέσιο Άλκησης Πρωτοψάλτη. Καλημέρα, μελωδία. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε σήμερα, τι μας έχει βρει.
2: Καλημέρα.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Πρωινό Δευτέρας. Πάμε να δούμε τι μας έχει ξημερώσει. Για τη φωτιά στη Νέα Ιωνία έχετε ακούσει εσείς?
2: Αυτό ήταν δυσάρεστο πολύ και ήταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα.
1: 4.30 ξέσπασε σε μια
2: καφετέρια που είχε κόσμο από ό,τι διαβάζαμε τότε και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία. Ήταν τριώροφο το κτίριο, οπότε αμέσως οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν για να ακοινωθεί όλο το κτίριο, καθώς οι άνθρωποι κοιμώντουσαν.
1: Διαβάζουμε πως ακοινώθηκε εγκαίρως η πολυκατοικία, αλλά οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κάηκαν τα διαμερίσματα.
2: Ναι, όλο σχεδόν νομίζω το κτίριο αυτό.
1: Θα μάθουμε περισσότερα όσο περνάει η ώρα. Επίσης, είχαμε χθες πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναμένουμε μια σχετική ύφεση της κακοκαιρίας από σήμερα Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε βροχές στην Κρήτη και αυτή την ώρα.
2: Ναι, θα έχουμε λίγο τον καιρό. Άστατο σε μερικά σημεία, αλλά γενικά έθριος εδώ στην Αττική και υποχώρηση της καταιγίδας και της κακοκαιρίας. Λοιπόν,
1: στους 25 οι βαθμοί.
2: Σχέση τώρα με την τραγική έκρηξη στην Πλάκα. Εκεί εξετάζεται ο ρόλος ενός ταχυθερμοσύφωνα που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο. Υπάρχει το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο. Αναζητείται αν η διαρροή προήλθε από βλάβη, από την εγκατάσταση ή από ανθρώπινο λάθος. Και ελέγχονται και για τη στατικότητά του στα διπλανά κτίρια. Που με βαριά καρδιά αυτά τα νέα, πραγματικά.
1: Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια ιστορική νίκη. Η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Πώς σας φαίνεται αυτό?
2: Να το.
1: Στο θρίαμβος. Χθες, στο πλαίσιο του Nations League, όλα αυτά. Επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, σε δύο μέρες, οι πρώτες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Νέος κύκλος μέτρων από τις 14 Οκτωβρίου, με αυξημένο επίδομα θέρμανσης και στόχο την τιμή ως 1,75 το λίτρο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Να συνεχίσουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη και τη Φανή και να μιλήσουμε μετά για τα ενίκια. Αυτό που ξεκινήσαμε και λίγο πριν.
2: Ναι,
1: ενίκια
2: είναι
1: στην Ελλάδα.
2: Διαχρονικό πια το θέμα.
1: Η Φανή τώρα, εδώ στα Μελωδία. Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Και τώρα, έτσι όπως είστε μποτιλιαρισμένοι, θέλετε να σας φτιάξουμε λίγο το κέφι?
1: Όχι. Ένα. Θα τα φτιάξουμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα κάνουμε και αυτό.
0: Με ενίκεια. Με προσφορά και ζήτηση που.
1: Είμαστε ενωμένοι μια γροθιά όμως αυτό το θέμα, κατάλαβες. Δεν είναι κανείς μόνος του. Το βιώνουμε συνολικά. Είναι ένα ζήτημα.
0: Βλέπω στους δρόμους για τα ενίκια πάντως.
1: Ακόμη όχι. Ακόμη όχι.
0: Ωραία.
1: Βλέπω είσαι έτοιμος. Το σημαία κρατάς.
0: Το σημαίνω. Επαναστάτης.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που διαβάζουμε έχουν να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση και την απόκληση που υπάρχει και σε ενοικιάσεις και σε πωλήσεις. Δηλαδή. Ζητάμε πάρα πολύ. Ψάχνουμε... και είναι λίγα τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι πλέον κατηλημένα τα περισσότερα.
1: Αλλά δεν ζητάμε, είναι τι ζητάμε. Δεν είναι ζητάω σπίτι. Ζητάω σπίτι το οποίο να πληρώνω, αν είναι για ενίκιο, μέχρι 600 ευρώ.
0: Καλά.
1: Και αν είναι για αγορά, το πολύ μέχρι 250.000 ευρώ. Που και πάρα πολλά είναι.
0: Άρα επίσης, τα σπίτια σε αυτή την κατηγορία έχουν εξαντληθεί, δεν υπάρχουν πια.
1: Άρα είναι σαν να ζητάω κάτι που το ζητάνε άλλοι τέσσερις ταυτόχρονα. Η αναλογία είναι κάπως έτσι.
0: Να πω για κάτι ακόμα.
1: Να πεις.
0: Όσα σπίτια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και υποθέτουμε ότι είναι διαθέσιμα, mm-hmm. ο ιδιοκτήτης τους τι λέει?
1: Τι λέει?
0: Σιγά μην τα αφήσω 600. Αφού υπάρχει μεγάλη ζήτηση, θα το βάλω και 700. Θα βρω σίγουρα κάποιον που είναι απεγνωσμένος και θα δώσει 700 και 800.
1: Σε αυτό το σημείο θα πω ότι έχουν φύγει φίλοι μας από σπίτι που μένανε, γιατί ακριβώς δεν δέχτηκαν την αύξηση.
0: Ναι.
1: Και είπαν οι ιδιοκτήτες θα μας το δώσουν έτσι κι αλλιώς.
0: Θα τα βρούμε.
1: Εκεί βέβαια είναι αυτό που συζητιέται και στην Ισπανία. Όταν μένεις για πολλά χρόνια κάπου, είναι ηθικό να το πω, σωστό γενικά? Είναι μια απάντηση το να σε απομακρύνω για να πάρω κάποια χρήματα παραπάνω?
0: Χάνεται και η ανθρώπινη σχέση. Γιατί άλλο να έχεις ιδιοκτήτης εσύ και να ζητάς από τον ενοικιαστή περισσότερα χρήματα, και άλλο πλέον να ανήκει το διαμέρισμα σε ένα φαντ ή σε άλλους ή σε ξένους και να μην υπάρχει καμία συναισθηματική εμπλοκή. Οπότε να ζητούν και να κάνουν αυξήσεις και να μην τους νοιάζει τίποτα απολύτως.
1: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η περιοχή με τη μεγαλύτερη έτσι, επιβάρηση, δηλαδή αυτή που είναι πιο δυσανάλογα η ζήτηση με την προσφορά, είναι το Μαρούσι.
0: Α, αυτό. Εδώ. Η γειτονιά μας.
1: Εντάξει, η γειτονιά μας είναι πρώτη.
0: Γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις, πολλοί κόσμος θέλει να μείνει κοντά για να μην χάνει χρόνο στις αποστάσεις.
1: Εγώ δεν το λέω, δεν το έχω συζητήσει αυτό.
0: Και οι ιδιοκτήτες εδώ κάνουν πάρτι.
1: Τίποτα, ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη που τραγουδάει εδώ μελοποιημένο Ελίτη.
1: Δεύτερη ζωή δεν έχει, το παράπονο.
0: Το παράπονο.
1: Oh.
0: Η μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 και 17 η ώρα.
1: Εδώ στο δρόμο τα μισά.
0: Ναι, και σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.

0: το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, εβδόμα του Ανθοδωρή Βουτσικάκη, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Σκέφτομαι εγώ το τυχερό αστέριδες που τα συζητάμε κάθε φορά αυτά, του καθενός μας.
0: Ναι. Που βαφτίζουμε εμείς άλλους ανθρώπους.
1: Μα αυτό είναι.
0: Λέμε
1: πάντα είναι θέμα.
0: Είναι το τυχερό μας αστέρι.
1: Ναι, επιλογή. Ναι,
0: μερικές φορές οι άλλοι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι το τυχερό μας αστέρι. Δεν το συμφωνούν απόλυτα. Υπάρχει αυτό.
1: Οι επιθυμίες είναι καλό να ξέρεις και να λέγονται και να εκφράζονται και να μοιράζονται. Λοιπόν.
0: Χωρίς να τρομάζουν του άλλου.
1: Με μια αμοιβαιότητα.
0: Με μια αμοιβαιότητα.
1: Ναι, μα την αμοιβαιότητα να ζητούμε. Αλλιώς δεν θέλουμε κάτι μόνοι
0: μας. Καλά, χαίρομαι πολύ. Απλά λέμε δεν υπάρχει εύκολα. Είπες κάτι?
1: Όχι, δεν είπα. Σιώπησα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σιώπησα.
0: Να θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας που είναι το παιχνίδι μας εδώ με αμοιβαιότητα.
1: Αυτό. Να το. Να κάτι που αφορά μοίρασμα, αμοιβαιότητα, καλό σκοπό. Ό,τι άλλο.
0: Λοιπόν, η Ναταλία μας εδώ πίνει το καφέ της σε μια κούπα που, την οποία έχει υπογράψει. Και αναρωτιόμαστε εσείς με τι θα την ανταλλάζατε αν θέλατε να την αποκτήσετε. Τι θα μας δίνετε σε αντάλλαγμα? Μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας μια καφετιέρα φίλτρου, μια φριτέζα.
1: Πίνακα, φωτιστικό, κάποια διακοσμητικά για το σπίτι που είναι από διάφορα μέρη του κόσμου και της Ελλάδος.
0: Οπότε όποιος πάρει την κούπα μας δίνει σε αντάλλαγμα το αντικείμενο αυτό και μετά εσείς θα μας πείτε τι θα δίνετε για το αντικείμενο που θα έρθει.
1: Και πάει αυτό λέγοντας μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, σημαντικότερο και να το χαρίσουμε σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Στείλτε μας τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-66-14992 Viber WhatsApp, με mail στο info@melodia.gr και με μήνυμα στα social του Μελωδία.
1: Και στα δικά μας.
0: Της Ναταλίας, στα δικά μου, όπου θέλετε. Μην ξεχνάτε μόνο να βάζετε φωτογραφία από το αντικείμενο και να.
1: Γράφεται λέξη κούπα. Έτσι.
0: Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι η Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Εμείς εντωμεταξύ, αμέσως μετά εκεί γύρω στις 9:25 μιλάμε για προτάσεις για ένα σύριαλ μάλλον που ήδη η Ναταλία ξεκίνησε να το βλέπει όσο ήμασταν στη Σύρο.
1: Τι με βρήκε,
0: αντί να κόλλησε.
1: Καταλάβατε. Η νέα μου ζωή είναι αυτή. Εκεί που του έλεγα, όχι, θα βγω σήμερα, καλά, μια έξοδο θα τη δώσω στον εαυτό μου.
0: Δωμάτιο και σύριαλ. Θα μας τα πει μετά η Ναταλία με λεπτομέρειες. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίση.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πουλού το Ρένο Χαραλαμπίδη την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
20: τη στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Θα ήθελα αυτήν τη μνήμη να την πω, μα έτσι εσβήστη πια, σαν τίποτε δεν απομένει. Γιατί μακριά στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται δέρμα σαν καμωμένο από γιασεμί. Εκείνη του Αυγούστου, Αύγουστος ήταν, η βραδιά. Μόλις θυμούμε πια τα μάτια, ήσαν θαρό μαυιά. Α ναι, μαυιά, ένα σαπφύρινο μαβί. Μακριά, Κωνσταντίνος Καβάφης.
22: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
24: Πού μας πάει της ψυχής.
22: Πάντα έντεχνα.
23: Εγώ σε ευχαριστώ.
22: Πάντα μελωδία.

0: Τι είπατε?
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Αναπολώ λίγο τις ωραίες μέρες που περάσαμε στη Σύρο, που έληξαν βέβαια με πολύ βροχή και κακοκαιρία που ευτυχώς δεν είχε άλλα συμβάντα.
0: Είχε ένα αυτοκίνητο που παραλίγο, δεν ξέρω αν έπεσε σε φρεάτιο, στο τσακ.
1: Αυτό ήταν το, ναι. το χειρότερο.
0: Καλά, στην Κρήτη να δεις τι έγινε. Που άκουγα ένα ρεπορτάζ το πρωί για ένα, στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο που έπεσε η στέγη κάποια γύψινα. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς στο διάδρομο, δεν χτύπησε κανένα.
1: Σε ένα ευτυχώς ποντάρουμε πάντα. Αλλά να πω ότι μας έφερα και κοντά με ανθρώπους η κακοκαιρία. Γιατί έτσι βρεθήκαμε σε πιο κλειστούς χώρους, συζητήσαμε, γνωριστήκαμε.
0: Και στο φεστιβάλ εκεί,
1: ήταν
0: λόγω
1: ωραία.
0: Φεστιβάλ και,
1: ναι, ήταν ωραία. Κοινωνικοποιηθήκαμε.
0: Τώρα, εκεί στη Σύρο. Κάνε
1: την εισαγωγή. Λοιπόν.
0: Η Ναταλία, αντί να βγαίνει έξω και να πίνει ποτά όπως νόμιζε ότι θα έκανε, λόγω του πρωινού ξυπνήματος και επειδή έχει αλλάξει η ζωή της, όπως καταλαβαίνετε, λόγω πρωινού ξυπνήματος, επιστρέφει νωρίς στο δωμάτιο και τι λέει, ας δω και ένα σύριαλ. Μπαίνει λοιπόν στο Netflix και αρχίζει και βλέπει.
1: Κλαίω με δάκρυα. Το τελευταίο νησί. Άκου. Στον πρόλογο σου θα προσθέσω ότι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχαμε πάει για τη δουλειά μας. Το πρόγραμμα στο νησί ήταν και πιο πεσμένο τις καθημερινές. Δεν είναι ότι είχε και κάποιο φοβερό ξεσάλωμα και δεν ακολούθησα, έτσι. Ότι έφτασα μέχρι την πόρτα και πήγα πίσω.
0: Δεν θα ακολουθούσα ούτως ή άλλως εγώ, αλλά τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Δύσκολο task έχω τώρα, παιδιά, να λάβει με το Δημήτρη. Εντάξει. Λοιπόν, το τελευταίο νησί είναι μια σειρά που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, δηλαδή είναι τη περσινή σεζόν. Εγώ θέλω να ολοκληρώνονται για να τις βλέπω, κατάλαβες. Είναι 30 ναι. επεισόδια. Η σκηνοθετεί ο Φίλιππος Τσίτος και πρωταγωνιστούν ο Αντρέας Κωνσταντίνου, η Μαρία Καλιμάνη, η Δανάη Σκιάδη κλπ.
0: Ονόματα μεγάλα.
1: Τι μου αρέσει αυτό.
0: Γιατί σε κέρδισε και είδες ένα επεισόδιο και μετέδες και το δεύτερο. Τι σε έκανε να το δεις?
1: Λοιπόν, το γεγονός ότι ήμουν σε νησί και εγώ σκεφτόμουν ότι πολύ ευχαρίστως πια θα έμενα σε μια κλειστή κοινωνία, ενώ παλιά δεν ήθελα καθόλου. Φεύγοντας από το Λουτράκι και ερχόμενη στην Αθήνα, δεν ήταν στα πλάνα μου. Αναρωτήθηκα λοιπόν, εσείς θα επιστρέφατε στην επαρχία. Ποιον θεωρούμε εκεί πέρα οικείο μας και ποιον ξένο που έρχεται απ' έξω με έναν τρόπο?
0: Μισό λεπτό. Άλλο νησί, άλλο επαρχία. Διότι τα νησιά.
1: Κλειστές κοινωνίες όμως.
0: Τα νησιά είναι και απομονωμένα. Το χειμώνα δεν μπορείς να φύγεις. Δεν βρίσκεις καράβι. Είναι δύσκολα όλα. Δεν είναι.
1: Επειδή λοιπόν ήμουν σε νησί και είδα το τελευταίο νησί, είχα αυτή την αίσθηση.
0: Ωραία, ναι.
1: Του αν θα το έκανα και να ρωτιόμουν. Επίσης, έχει να κάνει με κάποιες παθογένειες. Κουτσομπολιού, κομπίνας, ο ξένος και ο δικός μας.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά.
0: Επίσης υπάρχει και, από ό,τι μου έλεγες και εκτός αέρα, ότι υπάρχει και μια ιστορία με πένθος που λες συνεχίζει τη ζωή σου μετά το πένθος.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά πάμε στην κλειστή αυτή η απομόνωση για να διαχειριστούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Το διαχειριζόμαστε?
0: Όχι.
1: Α, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Δεν θα μου κάνεις εσύ spoiler.
0: Λέμε,
1: δεν ξέρω
0: αν
1: σου έχει τύχει. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Συνεχίζουμε. Ξλάξ, καράβια που περάσατε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Μιλάμε εδώ για το σύριαλ Το τελευταίο νησί που ξεκίνησε να βλέπει η Ναταλία και κόλλησε. Πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, στους 25 η θερμοκρασία σήμερα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, που είναι ο Δευτέρας, 8 και 47 η ώρα. Τώρα, με αφορμή την πολύ μεγάλη συναυλία της Ανασβής στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις.
1: Στην οποία φαντάζομαι πήγατε. Εμείς ήμασταν στη Σύρο, όπως ξέρετε.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι πήγανε όλοι.
1: Εγώ είδα πολύ κόσμο δικό μου που πήγε. Κόσμος και ντουνιάς.
0: Καλά. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων πήγαν 95.000, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Τι.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαν. Αριθμητικά.
1: Για μένα τεράστιος αριθμός και τεράστια επιτυχία. Αλλά για αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη
0: φάση,
1: αυτή τη χώρα γενικώς.
0: Εγώ δεν είμαι
1: θεωρώ μεγάλο. Ναι.
0: Δεν μπορώ να παρακάμψω όμως ότι μιλάμε για μεγάλη φωνή.
1: Όχι, νομίζω ότι μπορούμε
0: πορεία.
1: Και αντικειμενικά να το πούμε. Εντάξει, αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή και κάποια αντικειμενικά πράγματα μέσα.
0: Δεν
1: ηλικία,
0: μπορώ να παρακάμψω επίσης, ναι, τι αντικατοπτρίζει όλο αυτό. Αυτή η αισθητική δεν το παρακάμπτεις εύκολα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας επίσης.
1: Και με αυτή την αφορμή λοιπόν ήθελες να πεις, ναι.
0: Ναι, ότι υπάρχει το εξής ερώτημα. Είμαστε ένας συναυλιακός προορισμός, διότι μάθαμε ότι ήρθε πολλοί κόσμος και με αφορμή της Coldplay και με αφορμή την Ανασβής. Ερχόταν κόσμος μάλλον από χώρες του εξωτερικού και από την Κύπρο.
1: Τώρα για την Ανασβής εννοείται.
0: Φωτιά.
1: Ναι.
0: Τα μέσα μεταφοράς ήταν γρήγορα, ήταν αξιόπιστα, διότι είδαμε διάφορα βιντεάκια με κόσμο που περίμενε πάρα πολύ ώρα τα τρένα. Είδα,
1: αυτό είναι αναπόφευκτο, συγγνώμη, σε αυτές τις συναυλίες δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, όπως είπες, ο αριθμός πολύ μεγάλος. Τώρα, αν ήταν πολύ περισσότερα τα δρομολόγια και συχνότερα, και πάλι κάπου θα μπουκώσει. Δεν γίνεται να μην μπουκώσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Το κομμάτι που με προβληματίζει είναι αν θέλω να πάω κάπου για μια συναυλία και πρέπει να με κοπανίσουν εντός εισαγωγικών, οικονομικά δηλαδή, και στα εισιτήρια του αεροπλάνου και στο Airbnb για να μπορέσω να παρακολουθήσω τη συναυλία.
0: Ναι, γιατί...
1: Δηλαδή να θέλω μια περιουσία ταξιδιού για ένα Σαββατοκύριακο στην πραγματικότητα.
0: Γιατί αυτή είναι η νόμη του εμπορίου. Βλέπεις μεγάλη ζήτηση, τότε θα χτυπήσεις τις τιμές της μεγάλης.
1: Γιατί όλοι έχουμε πάει σε συναυλίες στο εξωτερικό και έχουμε δει. Έτσι, δεν μπορώ να σκέφτομαι λοιπόν ότι θα έχω να αντιμετωπίσω σαν να πηγαίνω στο Τόκιο για να πάω στη Βουδαπέστη να δω τους Backstreet Boys, ας πούμε. Το έχω κάνει και αυτό.
0: Πολύ.
1: Ναι. Αλλά ήταν decent. Θέλω να σου πω ότι ήταν εντάξει. Τώρα εδώ διάβασα πολύ ακραία πράγματα. Ότι πολλοί κόσμοι δεν μπήκε καν στο αεροπλάνο. Είχε θέση για τη συναυλία της Ανασβής και δεν είχε.
0: Καλά, είδαμε
1: και
0: βιντεάκια με κόσμο που είχε ήδη ξεκινήσει η συναυλία και δεν είχε μπει ακόμα στο στάδιο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έπαιξε εκεί με την οργάνωση. Φανταζόμαστε ότι μετά από λίγη ώρα κάπως διορθώθηκε όλο αυτό.
1: Εμένα όλοι μου είπαν όσοι πήγαν ότι άξιζε την κάθε ταλαιπωρία και ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πιο απλωτά, για να το πω λαϊκά, σε σχέση με το Καλλιμάρμαρο. Αυτά.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλώ πολλά. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, 9 παρά 10 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: για ρεύματα, Μαρίς, να μην λέω πολλά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 παρά 7 η ώρα. Σας θυμίζουμε, μέχρι με το Κυβότιο έχουμε νέο ποσό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η μεγάλη μας κλήρωση, θα πούμε περισσότερα και μετά.
1: 10.502, να θυμάστε αυτό.
0: Το ποσό. Και θα πούμε τη διαδικασία και σε λίγη ώρα. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας η Pharmacept. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Sculpt Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό bio complex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Sculpt Biome anti-hair loss από τη Pharmacept. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Για εσάς που σας αρέσει πάρα πολύ ο καφές, να πούμε ότι η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη. Εκεί βρίσκεται τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που σας ταιριάζει. Και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well, what's going on. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
20: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες?
21: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
20: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
21: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
22: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 9 ακριβώς η ώρα. Πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Με υπομονή απλιστείτε και συνεχίζουμε την πολύ έντονη κίνηση στον Κηφισό, άνοδο και κάθοδο στο Μπορντό.
1: Εγώ θα σας ξαναπάω στην παραλιακή που γίνεται χαμός στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο και μετά. Η πάρα πολύ κίνηση, ασυνήθιστη για αυτή την ώρα.
2: Όπως αν ξέρετε, αν έχει γίνει κάτι, ενημερώστε μας να το μεταφέρουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Και Περιφερειακή Ημιτού και Κηφισίας, όλο το κέντρο, όλο το κέντρο.
1: Και Μεσογείο στην κάθοδο, στα δύο μπουτελιαρισμένη τώρα που μιλάς για το κέντρο, η Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, η άνοδος της Αλεξάνδρας. Επίσης, έχουμε κίνηση, πάμε λίγο πιο βόρεια τώρα, στην Καποδιστρίου, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη. Υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων στη συνέχεια και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές για καλό σκοπό, αλλά και για διαζύγια και το τι κοστίζει τελικά ένα διαζύγιο και για έναν άντρα, αλλά κυρίως για μια γυναίκα. Σωστά.
2: Ναι, ναι. Ευείωνο πάλι το θέμα μας.
1: Πολύ ευείωνο, βέβαια.
2: Αλλά μας αφορά. Έχει ζουμί.
1: Και αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε, τι μας έχει βρει σήμερα. Προς το παρόν, ένα σπουδαίο τραγούδι. Μαλαματένια λόγια, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Εδώ από μια σχετικά νεότερη εκτέλεση, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Ιφαντής και Λιζέτα Καλημέρη. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Αλλά uno! Αλλά due!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ξυστά.
1: Και γενικά, ζωντανή σαν από θαύμα, καθημερινά το νιώθουμε αυτό. Καλά, και...
0: δυστυχώς και σε τραγικά περιστατικά, ναι, αυτό λες.
1: Ναι, και εντάξει, μωρέ, και καμιά φορά και απλά συναισθηματικά να το πάρεις. Πολλές φορές λέμε, άντε, τη βγάλαμε μα και αυτή τη μέρα. Έγινε το θαύμα.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά μερικές φορές δεν δουλεύουν τόσα πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα που λες, ζούμε από θαύμα.
1: Όντως, ισχύει αυτό, ισχύει. Και τέλος πάντων, αν οι άνθρωποι χωρίζουν, είναι το τέλος του κόσμου. Αν πάρουμε διαζύγιο, ας πούμε, τι κόστος έχουμε.
0: Στατιστικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλοί κόσμοι παίρνουν διαζύγιο. Αλλά
1: πολύ ωραία.
0: Τι
1: τα
0: σημαίνει
1: πλήγματα,
0: αυτό για την τσέπη μας.
1: Την τσέπη και την τσέπη των γυναικών. Γιατί άκου τώρα, αυτό το θέμα το ανοίγουμε με αφορμή κάτι που διάβασα στο New York Times.
0: Ωραία.
1: Εκεί πέρα λοιπόν μιλάμε για την Αμερική και τη Νέα Υόρκη. Ενώ λοιπόν το πλήγμα ως τώρα ήταν. Αφορούσε κυρίως τις γυναίκες που δεν ήταν πολύ οικονομικά άνετες, να το πω ακριβώς. Ναι. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι κυρίως οι άνετες έχουν έτσι.
0: Δυσκολεύονται περισσότερο.
1: Λίγοι περισσότερο. Ακριβώς. Γιατί το κόστος είναι πια πιο μεγάλο και της ζωής, αλλά και η αντίληψη και η νομοθεσία που λέει ότι δεν δικαιούσε κάτι, δεν είσαι
0: τροφή,
1: λιγότερο
0: πούμε.
1: Ικανή, ας πούμε, να δουλέψεις ή λιγότερο.
0: Δεν σε αδικεί το σύστημα.
1: Ούτε παίρνεις λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι και μεγάλη αλήθεια. Περισσότερο φεμινιστικό, αλλά δεν είναι αλήθεια ακόμα.
0: Το φαντάζομαι. Εδώ στην Ελλάδα όμως τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν. Τι φαντάζεσαι ότι συμβαίνει, θα σου πω εγώ.
0: Φαντάζομαι ότι.
1: Σίγουρα πάλι πλήττονται οι γυναίκες περισσότερο από ένα διαζύγιο. Να πούμε ότι στατιστικά τα περισσότερα διαζύγια περιλαμβάνουν και παιδί. Άρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει το δικαίωμα της διατροφής κτλ.
0: Και αν το σου επιδικάζεται διατροφή, την παίρνεις.
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Δύο.
1: Δεύτερο το κρατούμενο. Επειδή πολλές γυναίκες για να μεγαλώσουν τα παιδιά έχουν αφήσει τη δουλειά τους για καιρό ή κάνουν μια πιο part-time δουλειά. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχουν κάποια έσοδα καλά. Έτσι κι αλλιώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά και για να αναλάβουν ένα σπίτι μονογονεϊκά και τέτοια, έτσι, αλλά και στο τι θα ζητήσουν από τον πρώην σύζυγο.
0: Και πόσα ζευγάρια γνωρίζουμε και γνωρίζετε κι εσείς, μπορεί να είστε κι εσείς σε μια τέτοια σχέση, που δεν χωρίζουν επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή να πληρώσουν ένα τεράστιο ενίκιο ή γενικά να ανταποκριθούν στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Ναι, και συνοψίζοντας, δεν θέλει και κανένας να φτάσει στα δικαστήρια και να πρέπει να διεκδικήσει ή να ζητήσει ή να αποδείξει ούτε περιουσιακά στοιχεία ούτε τη συμβολή του σε αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες όντως προφανώς βιώνουν το κόστος του διαζυγίου πολύ χειρότερο από ό,τι οι άντρες. Αν έχετε και εσείς την άποψη που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας τη λέτε στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Τώρα πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας εδώ και το πουκάμισο το θαλασσίο. Στάμος Κουριουμτζής. Στην υπογραφή, 9 και 18 η ώρα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Λουσία Τσάτσου, το συγκρότημα Μπλε από τη δεκαετία του 90, το τραγούδι Φοβάμαι. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να σας θυμίσουμε και το παιχνίδι μας με την κούπα της Ναταλίας που την ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό. Να το θυμίσουμε.
1: Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να προτείνετε βάσει έμπνευσης, όχι ουσιαστικής υλικής αξίας.
0: Την κρατάει αυτό, και τώρα στα χέρια της.
1: Την κρατάω και θα την ανεβάσω κιόλας στα social media. Μπορείτε να προτείνετε ένα αντικείμενο που εσείς κρίνετε ότι θα θέλετε να ανταλλάξετε για να αποκτήσετε αυτή την κούπα, και το οποίο αντικείμενο που θα μας δώσετε με τη σειρά του θα ανταλλάξουμε με κάτι άλλο που θα μας προτείνει άλλος ακροατής ή ακροάτρια κτλ. Μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο για να το χαρίσουμε με πολύ αγάπη σε κάποιον ή κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει προς ανταλλαγή μια φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, μια κορνίζα, ένα πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής, πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ αυτό θέλω να ψηφίσω.
1: Το έχεις πει.
0: Ναι, ναι.
1: Μας προδιαθέτεις. Ένα μπαζούρ. Άλλα. Ναι. Πολλά πράγματα.
0: Οπότε μας στέλνετε και τις δικές σας για να πάρουμε την πρώτη μας απόφαση στο 695-66-14992 Viber WhatsApp και στο info@melodia.gr και στα social μας. Μόνο μην ξεχάσετε να βάλετε μια φωτογραφία του αντικειμένου που θέλετε να ανταλλάξετε και να μας γράψετε τη λέξη κούπα στην αρχή του μηνύματος. Για να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Τι, δεν
1: εγώ μπαίνω.
0: Ναι, ναι, εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Τι.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βλέπουμε από την άλλη τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Έχουμε ειδήσεις τώρα εμείς με Γιώργο Βράτσο. Και ερχόμαστε σε λίγο για να μιλήσουμε για τις παιδικές δραστηριότητες εκείνες που αν τις ακολουθήσουμε ως ενήλικες πια...
1: Θα μας κάνει καλό.
0: Ναι.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολή.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 38 η ώρα, στους 25 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία.
1: Ωραία μέρα, προβλέπετε.
0: Μακάρι.
1: Για εμάς τους κολυμβητές.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Λοιπόν.
0: Για εσάς, λέω.
1: Να, μιλώντας για τέτοια, ας πούμε αυτό, εμένα με φέρνει σε επαφή με ό,τι έκανα μικρή. Δηλαδή, πολύ κολύμπη, πολύ θάλασσα. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το ενδιαφέρον και σημαντικό του να επιστρέφεις σε δραστηριότητες που
0: έκανες μικρός.
1: Μικρός, ακριβώς.
0: Για παράδειγμα.
1: Ναι. Τι έκανες εσύ, σ' ακούω. Πιάνο.
0: Δεν έκανα πιάνο, δυστυχώς. Ήθελα πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνω.
1: Αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά.
0: Ναι, ναι, ξένες γλώσσες. Και τώρα σκεφτόμουν να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα, ισπανικά για παράδειγμα. Mm-hmm. Δοκίμασα ιταλικά πριν από 2 χρόνια με μεγάλη αποτυχία. Λέω τώρα να δοκιμάσω τα ισπανικά. Αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο, το να επιστρέψεις ένα θρανίο, ας πούμε. Σε φέρνει σε επαφή με τον εαυτό σου σε νεανική ηλικία. Πώς ήσουν παιδί, τι σκεφτόσουν τότε και κάνεις και μια συζήτηση. Πώς το έκανε και η Βύση στο στάδιο.
1: Ναι, ναι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Μια επαφή με το μικρό Ναταλάκι, με το μικρό Δημήτρη.
0: Ναι,
1: τι να δεις, παιδί μου, μπορώ ακόμα ή έχω όρεξη ακόμα ή θυμάσαι εκείνο το παιδί που ανέμελα
0: που
1: πήγε να κάνει κάτι.
0: Εσύ που είσαι και πιο αθλητικός τύπος.
1: Ναι.
0: Αν τώρα κάνεις γυμναστική, θυμάσαι τον εαυτό σου όταν γυμναζόταν στην παιδική του ηλικία.
1: Ναι, το σώμα και το σώμα θυμάται και εσύ θυμάσαι.
0: Μισό. Τώρα δεν μιλάω για σένα.
1: Ναι, γιατί μίλησες για μένα και το άλλαξες τώρα.
0: Τώρα θα μιλήσω, ναι, για μένα. Πες ότι έχεις παχύνει το μεταξύ, ότι πονούν τα γόνατά σου ή οτιδήποτε. Μπορείς να κάνεις εσύ τις κινήσεις.
1: Εντάξει, αν έκανες, ας πούμε, κατακόρυφα, που εγώ με κάνω τώρα καλλιστενική, okay, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα κάνει. Καλλιστενική. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα κάνει κάτι τέτοιο ή αν έκανες αναρρίχηση, τώρα πας για αναρρίχηση. Είπαμε ότι μπορεί το σώμα μας να ακολουθήσει και να αντέξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που σε κάνουν απλά να αισθανθείς ότι δεν έχεις το άγχος της επίδοσης, μα αυτό είναι το νόημα. Δεν έχω άγχος επίδοσης, πώς θα τα πάω, πάχυνα, βάρυνα, είμαι καλός.
0: Οι ειδικοί λένε ότι έτσι έχεις επαφή με τον εαυτό σου, όντως.
1: Ναι.
0: Με τον παλιό σου, με τον παιδί.
1: Με την ανεμελιά, με τη χαρά που μπορεί να έχεις είτε στερηθεί είτε να σου έχει λείψει.
0: Και δεν σε παίρνει από κάθε φορά.
1: Διεγείρεις τον εγκέφαλο ακριβώς. Με αυτά τα πράγματα. Ένα μουσικό όργανο που έχεις αφήσει, όπως είπες, ένα άθλημα ή μια γλώσσα. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και η μνήμη.
0: Νομίζω ότι έχει πλάκα πάντως να επιστρέφεις ένα θρανίο. Εγώ το βλέπω έτσι, πέρα από τη γυμναστική.
1: Γενικά το θρανίο εσύ. Άντε,
0: το θρανίο, ναι, έχει πλάκα.
1: Άντε, καλά ισπανικά.
0: Γκράθιας. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανία από τις κασέτες του Μελωδία. Ζωντανή ηχογράφηση. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το κόστος των διαζυγίων, ουσιαστικά το αποτύπωμα των διαζυγίων στην τσέπη, κυρίως των γυναικών. Από εκεί το πιάσαμε σήμερα.
1: Πέρα από την τσέπη όμως, είπαμε ότι είναι και η ψυχολογία ένα βασικό κομμάτι, η διαχείριση, αν υπάρχει διαμάχη και τα λοιπά για να διεκδικήσεις. Και φυσικά υπάρχει και το μετά, γιατί όπως μας λένε εδώ και φίλες μας, μας έχουν στείλει μηνύματα, εδώ η φίλη μας η Ιωάννα, πέρα από το οικονομικά και το συναισθηματικό κομμάτι, θα ήθελα να δούμε λέει, την καθημερινότητα της γυναίκας που χώρισε σε σχέση με εκείνη του άντρα. Γιατί ακόμη και ένας καφές με μια φίλη είναι κάτι δύσκολο.
0: Αν έχει αναλάβει τα παιδιά η γυναίκα, εννοεί. Ναι, προφανώς.
1: Κοίταξε. Και στις περιπτώσεις συνεπιμέλειας είναι ένα ζόρι, αλλά στις περιπτώσεις μη συνεπιμέλειας, σίγουρα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας η μαμά έχει το παιδί ή τα παιδιά. Φυσικά και είναι εντελώς άλλη καθημερινότητα. Έχω πάρα πολλές φίλες.
0: Μην ξεχνάτε, περιμένουμε τις δικές σας γνώμες για όλα τα θέματα που συζητάμε στο 695-66-14-992 μέσω Viber WhatsApp και.
1: Ναι, μας ενδιαφέρει να μας πείτε αν αυτό έχει λίγο αλλάξει βασικά και αν στη συνεπιμέλεια τα πράγματα είναι λίγο πιο ισορροπημένα.
0: Και πώς το ζείτε εσείς, αν έχετε κάνει μια ειδική σχέση με τον δικό σας άνθρωπο, ναι. Μια συνεννόηση.
1: Για να μπορείτε και να ζείτε και να είστε γονιός.
0: Το ότι έχεις πάρει διαζύγιο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είσαι στα μαχαίρια με τον άλλο άνθρωπο. Υπάρχει
1: και μια ελπίδα, έτσι, σωστό.
0: Βέβαια. Σας χρωστάω μια πρόταση, αλλάζω θέμα τώρα. Μια πρόταση για σύριαλ. Θα ξεκινήσω σήμερα το Slow Horses, τον έκτο κύκλο. Είναι ένα πολύ σημαντικό σύριαλ. Η Ναταλία δείχνει πλήρη αδιαφορία, δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
1: Slow Horses, σημειώνω. Τώρα, κρατάω τις σημειώσεις.
0: Χαιρετίσματα, ναι.
1: Έκτο κύκλο, ναι.
0: Καλά, άμα δεις πώς παίζει ο Γκάρι Όλτμαν, είναι μια ομάδα.
1: Παίζει ο Γκάρι Όλτμαν.
0: Α, τώρα τα αρέσει, ε.
1: Καλά. Αγαπώ τον Γκάρι Όλτμαν από το Ντράκιουλα μέχρι το Χάρι Πότερ μέχρι τον.
0: Καλά, άμα τον δεις πως έχει μεταμορφωθεί εκεί.
1: Και εκεί
0: μιλάμε
1: ε?
0: Για ηθοποιάρα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για μια ομάδα αστυνομικών που θεωρούνται οι χειρότεροι στο σώμα και όμως κάνουν δουλίτσα. Περισσότερα από αύριο. Τώρα, Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα επίσης. Είναι πρωί ο Δευτέρας. 10 παρά 8 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: έχει σκάψει την καρδιά.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα, πικρά, και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
9: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
8: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Ο Έλατος.
9: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
8: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
9: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
8: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μαγικό.
9: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω!
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
13: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
7: Θέλει μελωδία.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Γιώτα Νέγκα και το δίκιο μου για το ξεκίνημά μας και πολλά στραβά μπορούμε να βρούμε να πούμε για αυτή την πόλη, ένα όμως πρέπει να τις το παραδεχτούμε, αυτό το υπέροχο φως. Αρκούν έτσι λίγες συνεφιασμένες μέρες για να το εκτιμήσουμε, για να μας λείψει. Απόγευμα λοιπόν Δευτέρας με λίγο περισσότερο ήλιο, εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Πάμε να συνεχίσουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη που ήταν και η χθεσινή καλεσμένη της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Και αυτή η εκπομπή έχει ανέβει σε μορφή podcast στο site. Θα βρείτε εκεί όλες τις εκπομπές της Ελεονόρας. Τις ηχογράφησε εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Εκλεκτή η καλεσμένη της, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Λάγκης Λαζόπουλος και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Την ακούμε τώρα. Της καληνύχτα στα φιλιά. Καλησπέρα και πάλι καλή μας εβδομάδα.

Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Δευτέρας, καλή μας εβδομάδα και πάλι. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Κίνηση κλασικά τέτοια ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδη. Στην κάθοδο της Εθνικής από το ύψος του Πανοράματος μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Πού αλλού, στο κέντρο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και δώστε και λίγη προσοχή στη συγκρού πηγαίνοντας για κέντρο και στην Καλλιρόης. Και εννοείται όλοι οι δρόμοι και γύρω από το Σύνταγμα έχουν κίνηση και οι σταδίου πηγαίνοντας έτσι ακόμα πιο κεντρικά. Τι να σας πω, είναι το κέντρο αυτή την ώρα δύσκολο, είναι γνωστό. Καλή επιστροφή σε όλους, καλή συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε και εμείς με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, με μια πολύ πολύ ωραία διασκευή από το συγκρότημα Φάους. Θα ακούσουμε τα Βεγγαλικά σου μάτια και δώστε λίγη προσοχή. Τι ωραία που συνομιλούν οι φωνές με τον μπάσο. Είναι και αυτό το μπάσο μαγικό. Νιώθεις ότι συνομιλεί τον μπάσο με κάτι μέσα σου. Σαν να πάλονται οι χορδές και μέσα μας. Πάμε να τα ακούσουμε.

Φίλιππος Πιάτσικας για τους Pixlax και το πολύ γνωστό και αγαπημένο Μοναξιά μου όλα. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που ήρθατε μόλις στην παρέα. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα στις 7 του μήνα έχουμε βραδιά μελωδία στο υπέροχο αφιέρωμα που θα γίνει στη Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εγώ, όπως σας είπα, χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι θα γίνει αυτό το αφιέρωμα. Η υπέροχη Μαριανίνα Κριεζή, η οποία, ξέρετε, έπαιζε από πολύ μικρή ηλικία με τις λέξεις, κάρωνε στιχάκια και μιλούσε με καταληξίες, έτσι, δείγμα της αστήρευτης φαντασίας της. Και φυσικά, χάρη σε αυτή την αστήρευτη φαντασία, έχουμε και εμείς μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια, τη Σερενάτα, τα Ήσυχα Βράδια, το Ένα Λεπτό Περιπτερά, το Δεν Έχω Χρόνο, το Σ' Αγαπώ Μπορεί και πολλά πολλά ακόμη. Τεράστιο το σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή. Αφιέρωμα λοιπόν υπέροχο, 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μπορείτε να βρεθείτε. Διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις μπαίνοντας στο site ή την εφαρμογή και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Να πω ότι θα γίνουν άλλες 3 βραδιές, 1η Οκτωβρίου, 3 και 4. Η τελευταία είναι βραδιά μελωδία. Και να πω ότι μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη θα ερμηνεύσουν τα υπέροχα τραγούδια της Μαριανίνας η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω για το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει αυτή την Παρασκευή.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Υπουργικό και ανακοινώσεις μέτρων την Τετάρτη από την κυβέρνηση. Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, απεγκλωβίστηκαν αρκετά άτομα. Φωτιά ξέσπασε και σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού κατά Κουζινού. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνει.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί, βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
21: Η Κλειό, σύντροφός της, έχει γίνει ο μοναδικός της φίλος. Είναι αγάπη αυτό η καμπανάκι.
22: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
23: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
22: Νυχτερινές Ιστορίες.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Όλα τελειώνουνε και όλα περνάνε. Ιδέες βασίλισσες κακογυρνάνε. Στις νέες ανάγκες σου κόπος βαρύς. Σκοπούς αλάθευτους κοίτα να βρεις. Η καμπάνα, Κώστας Βαρναλής.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το μάθατε κι εσείς αυτό στο σχολείο, γιατί είναι από τα πρώτα εγώ που έμαθα, και ενώ πολλά από αυτά που μας έμαθαν στο σχολείο κάπως τα έχουμε ξεχάσει, τα τραγούδια τα θυμόμαστε. Ίσως είναι αυτό ένα από τα πολλά δείγματα ότι η τέχνη θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο στα σχολεία. Δίκημα σχολείου και άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Δευτέρας παρέα. Αυτή την Παρασκευή έχουμε και χρηματοκιβώτιο. Βεβαίως, χρηματοκιβώτιο με σίγουρο νικητή νικήτρια. Το νου σας, αν δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο, πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα, έτσι. Το ποσό είναι 10.502 ευρώ. Δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19.600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Περνάμε τώρα σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο.

0: Μαλαματένια λόγια και κάπως προφητικό αυτό το πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Και μιλώντας για ποιητές, μια μέρα σαν τη σημερινή θα γεννηθεί ο Γιάννης Καρύμπας, ενώ θα φύγει από τη ζωή ο Νίκος Καρούζος. Αξίζει να ανακαλύψετε τα σύμπαντα του Γιάννη Καρύμπα και του Νίκου Καρούζου, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και γενικά, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, είναι ευκαιρία να διαβάσουμε περισσότερη ποιήση. Πράγμα που κάνουμε όλο και πιο σπάνια πια. Μιλάω φυσικά για μένα, έτσι τα λέω για να τα ακούω. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είμαι η Φανή Αργύρη. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλή μας εβδομάδα. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας. Είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
9: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
8: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Ο Έλατος.
9: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
8: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
9: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
8: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
12: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
14: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
17: Perfectly well what's going on.
16: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
18: What's our worst case scenario?
16: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Ακόμα και αν φύγεις, στην εθνική λυρική σκηνή. Αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση Δήμητρας Γαλάνη. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννες Παλαμίδας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Ακούμε μπροστά.
3: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
23: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανοίγανε και...
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
0: Πάντα μελωδία.

Αυτή είναι η διαχρονική, δοκιμασμένη, ανθεκτική συνταγή μέσα στον χρόνο. Η φράση του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, ο στίχος τους, ο στίχος δύο γενεών τουλάχιστον. Γέλα πουλί μου γέλα, και είναι η ζωή μια τρέλα. Τι σημασία έχει που είναι Δευτέρα. Και είδαμε άμαν και τι να σηκωθούμε από το κρεβατάκι μας. Είναι η φάση που θέλεις να χουχουλιάσεις λίγο ακόμη και όλα σε τραβούν από τα μαλλιά να βγάλεις τη μέρα. Βγάλαμε τη μέρα. Τώρα εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας μπορούμε πια να πούμε πως μπορούμε να πάμε παρακάτω, ε? Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Και ένας προσκυνητής ανάμεσά μας να μιλά για την αγάπη. Γιατί άλλο, και αυτό μέσα στην τρέλα δεν είναι.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: αν δεν περάσει κανείς τις μεγάλες νύχτες, πώς θα ξημερώσει αργότερα, πιο γρήγορα. Μελωδία στους 99,2, η συνεφούλα του Σαββόπουλου και ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία, με δύο νέες καταπληκτικές φωνές. Χαίρομαι που απασχολούν όλο και περισσότερο το ελληνικό τραγούδι, η Μαρία Λαμανή και η Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Με χίλιες σιωπές φεύγει ο Σεπτέμβριος, το έχετε καταλάβει. Σχεδόν στις μύτες των ποδιών του, για να μην το καταλάβουμε, για να έρθει ο Οκτώβριος και ύστερα να γίνουν όλα οριακά πορτοκαλί. Το τραγούδι του Νίκου Ζουδιαρή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, και η Παρασκευή να μας περιμένει. Την Παρασκευή θα είναι Οκτώβριος και στις 2 του μήνα θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στέλνοντας Win στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Συμμετοχή άνω των 18 ετών. Όροι του διαγωνισμού στο www.frontstage.gr και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Αυτό σημαίνει, ξαναλέω, πως η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Με μια πυρόγα να φεύγεις, να γυρίζεις, όσο κι αν είσαι, 18, 28, 50.

0: 8,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Από ποτέ.
10: Σπούκερ. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well what's going on here. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Δίκαιε του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
12: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου.
13: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Ας συγχωρέσουν οι άλλες εποχές την προτίμηση της άνοιξης. Η άνοιξη τιμά τη μεγάλη εβδομάδα. Τα αρώματα της βιολέτας, της πασχαλιάς, τα πάθη των ανθρώπων. Η παπαρούνα συμπεριλαμβάνεται. Η προτίμηση της άνοιξης. Βαγγέλης Χρόνης.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

Οι φωνές του σήμερα, ο Ακύλας και ο Παπαζό, σε ένα ατελιέ, ίσως με μια χαραμάδα ανοιχτή. Έρχεται ψυχρούλα το βραδάκι. Από εδώ και ύστερα όλα αλλάζουν. Καλά το μεσημέρι, θέλεις να βγάλεις οπωσδήποτε το μπουφανάκι, να μείνεις με το κοντομάνικο, αλλά αυτή την ώρα κάπως πρέπει να κλειστείς, να μαζευτείς, αν μη τι άλλο. Μελωδία στον αέρα, στους 99,2. Εδώ προς το τέλος της μέρας, ένα ευχαριστώ είναι πολύτιμο. Αυτή η φράση της Ελένας Βραχάλη, ο στίχος της που μας στίχιωσε πολλές φορές, σαν ειρωνία, σαν απάντηση, εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πόσες αναγνώσεις μπορεί να έχει αυτό το φύγε, ναι, να φεύγεις από τον παλιό σου εαυτό, να γίνεσαι ένας άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Ενδεχομένως αυτός που αντιλαμβάνεται καλύτερα τι συμβαίνει στον άλλον. Να χωράς καμιά φορά στα παπουτσάκια του, να φοράς τη ζακετούλα του κι ας σου περισσεύει. Η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ, μελωδία στον αέρα στους 99,2. Μετά τις 9 σας θυμίζω νυχτερινές ιστορίες. Θα τις μοιραστούμε σπάταλα, ελπίζω. Απόψε έχουμε να μιλήσουμε για χωρισμούς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
3: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

λίγο σπλάτερ και σπάταλο ταυτόχρονα. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για το τέλος της μέρας, εκεί που θα αρχίσεις να μοιράζεσαι τα δράματα των άλλων και θα αφήνεις τα δικά σου στην άκρη. Έχουν αρχίσει οι τηλεθεάσεις, όσο να πεις, όλο και κάποιο σύριαλ υπάρχει που θα σου τραβήξει την προσοχή, αν δεν είναι αυτή η εναλλαγή στην πλατφόρμα, μπορεί και να είναι στην τηλεόραση. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη ευχαρίστηση αυτή τη νέα τηλεοπτική σειρά με τον Γιώργο Χρυσοστόμου και τον Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλο, και είναι πραγματικά απίθανη στο κάμπινγκ. Εσείς τι βλέπετε αυτή την εποχή? Έχει σημασία, θα μου πείτε, μπορεί και να έχετε το δικό σας σύριαλ σε εξέλιξη, πράγμα που εύχομαι έτσι κι αλλιώς. Μελωδία στον αέρα, 99,2 το απόγευμα της Δευτέρας, αποχαιρετά σιγά σιγά το μήνα Σεπτέμβριο, και εμείς πάμε μαζί μέχρι αργά μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε τη δική σας στο konstantina@melodia.gr. Να έχουμε να λέμε και για κάτι ανόητες αγάπες, αυτές που αν δεν υπήρχαν μπορεί και να μην ήμασταν τόσο έξυπνοι. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Μπαμπιστόκας.

Αυτό είναι ο απόλυτος αποχαιρετισμός του φετινού καλοκαιριού, το τραγούδι των Pixlack στη φωνή του Μπαμπιστόκα. Καράβια που περάσατε. Ποιος ξέρει τι πήρατε μαζί σας. Μελωδία στους 99,2. Ένας ακόμη από τους Pixlack, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, στην πιο προσωπική του διαδρομή, με εκείνο το τραγούδι που περιέχει πολύ φιλοδοξία, αλλά και ποιος δεν το έχει σκεφτεί, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Να μερικά που θα έκανε κάποιος.

Να ζηλεύεις το μικρό της το γατί που κουνάει την ουρά του, που μπαίνει στα πόδια της. Αυτό ναι, είναι ένα είδος ευτυχίας του Ισάκ Σούση και του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ένας Τούρκος στο Παρίσι, γιατί επιστρέφουν οι περαστικοί έρωτες στη θέση τους και άντε τώρα τα SMS και η επικοινωνία με διάφορους τρόπους, όχι όμως με γράμματα και καρποστάλ. Δεν βαριέσαι, αλλάζουν οι καιροί.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Η τρομερή μας λαλιά, αεροπλάνα και βαπόρια, το ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου με την Σωτηρία Μπέλου και εκείνη τη θρυλική της φράση «Άρε Διονύση, με έκανες και τραγούδισα pop». Μελωδία στους 99,2. Έρχεται κάτι πολύ ωραίο το ερχόμενο διάστημα. 4 συναντήσεις με τα τραγούδια της Μαριανίνας Κριεζή στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Ένα ειδικό αφιέρωμα που ετοίμασε και επιμελήθηκε με όλη της την αγάπη η Δήμητρα Γαλάνη. Μπορείτε να την ακούσετε σε ένα podcast που ετοιμάσαμε, αλλά και το Σαββατοκύριακο στο ακριβώς της κάθε ώρα στα 62. Η Σερενάτα, τα ήσυχα βράδια, ένα λεπτό περιπτερά, το θυμάστε αυτό, του Στράτου Διονυσίου, το «Δεν έχω χρόνο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το «Σ' αγαπώ μπορεί» της Δημητράς Γαλάνη. Οι στίχοι της Μαριανίνας Κριεζή παραμένουν ξεχωριστοί, αγαπημένοι, η απάντηση σε πολλές προκλήσεις της καθημερινότητάς μας. Είναι η στιχουργός που ύμνησε την καθημερινότητά μας, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε να λέμε, θα έχουμε και βραδιά μελωδία, οπότε να είστε συντονισμένοι εδώ. Μπείτε στο site μας melodia.gr, μπορείτε να κάνετε login εκεί, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής προκειμένου να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για αυτή την ακριβή παράσταση αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή από την Δήμητρα Γαλάνη. Και αυτή είναι η Άλκη της Πρωτοψάλτη. Στο ακριβό της διθέσιο, το καλό της αμάξι, αυτό που μπορεί και να σε φτάσει στον ουρανό χωρίς βενζίνη, χωρίς άγχος.

0: Σχέδια για ένα καλοκαίρι, όπως τα λέγει ο Σεφέρης, σχέδια για ένα φθινόπωρο, σχέδια για έναν χειμώνα, όπως τα λέγανε οι κοινοί θνητοί. Πάντα ο καθένας μας ετοιμάζει μια εκδρομή, η εκδρομή ματαιώνεται, ύστερα καταραίουν όλα σε χάρτινος πύργος, αλλά έτσι πάει κανείς παρακάτω, έτσι κάνει το επόμενο βήμα. Νυχτερινές ιστορίες αμέσως μετά τις 9, σε πολύ λίγο δηλαδή, στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας. Απόψε μιλάμε για μικρότερους ή μεγαλύτερους χωρισμούς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συλλέγετε κασέτες, μάλλον κάνετε καλά.
3: Κι αν ίσως δεν είναι γραφτό.
4: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
7: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
5: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
6: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
5: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
9: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
8: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Απόψε η ιστορία της νίκης. Συγκατοίκηση. Το επόμενο βήμα ή η αρχή του τέλους.
12: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
12: Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Κυριακή των Ζευγαριών του Δημήτρη. Γιατί τσακωνόμαστε όταν τελειώνει το Σαββατοκύριακο? Έλα και πες μου, σε παρακαλώ. Ενώ θα έπρεπε να είναι θάλασσα με πεύκα, θα έπρεπε να είναι ρόδινα ακρογιάλια, περιμένεις πώς και τι να συναντηθείς και τελικά αποκαλύπτεται ένα τεράστιο φιάσκο. Η τσακωμή των ζευγαριών στο τέλος του Σαββατοκύριακου είναι, λένε οι ειδικοί, ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο ονομάζεται υπερχείληση άγχους. Άκου κάτι πράγματα. Γιατί βρίσκεται κανείς στην απότομη προσγείωση από τις υψηλές προσδοκίες για ξεκούραση στην πιεστική πραγματικότητα της καθημερινότητας. Πώς να προλάβει πια και το Σαββατοκύριακο, τι να πρωτοχωρέσει? Ύστερα κάθεσαι και αναρωτιέσαι στη σιωπή, μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα.

Και αυτός ο καυγάς όταν τελειώνει το Σαββατοκύριακο, καμιά φορά είναι και νομολόγητος, δεν χρειάζεται να υποθούν λόγια. Καταλαβαίνεις ότι απομακρύνεσαι, κάτι άλλο έπρεπε να έχει συμβεί και συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό, διότι όλη την εβδομάδα ανυπομονούμε να βρεθούμε και η Κυριακή τελικά η καημένη χάνεται μέσα στη συσσωρευμένη κούραση και στο άγχος. Οι σύμβουλοι σχέσεων λένε ότι τα ζευγάρια δεν τσακώνονται επειδή είναι θυμωμένα μεταξύ τους, αλλά επειδή έχει εξαντληθεί η ικανότητά τους να διαχειριστούν περαιτέρω πίεση. Για έναν από τους δύο καμιά φορά είναι αγχωτικό και το να πάμε σινεμά, να πάμε να συναντήσουμε κάποιους φίλους μας, να κάνουμε κάτι πιο ξεχωριστό, ενδεχομένως μόνο και μόνο για να λέμε ότι κάναμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Πολύ φορτωμένη είναι η ζωή μας, η ζωή όλων μας. Γι' αυτό μένουν κάτι λίγα στο τέλος της μέρας. Να μ' αγαπάς, και αν μ' αγαπάς μπορεί και να γλιτώσουμε τη φθορά της Κυριακής.

0: Καθημερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι έφυγε το καλοκαίρι όταν αρχίζουν αυτές οι Κυριακές που έχουν άγχος για τη Δευτέρα και προκαλούν μικρούς καυγάδες? Ο Δημήτρης απόψε μιλά για την Κυριακή των ζευγαριών, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να σας θυμίσω πως εκτός από την Κυριακή υπάρχει και η Παρασκευή. 2 του μήνα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη MediaTel. 214-214-8020 η γραμμή υποστήριξης και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ και η MediaTel για το συνολικό κόστος του SMS. Ξαναθυμίζω, συμμετοχή άνω των 18, όταν αρχίζουν έτσι κι αλλιώς όλα τα ενήλικα και δύσκολα της ζωής μας, όταν διαπιστώνεις πως χρειάζεται πολύ άσκηση για να είναι ξεκούραστο το Σαββατοκύριακο και να έρχεται η Δευτέρα και να λες ευτυχώς ήρθε η Δευτέρα, πάμε για την Τρίτη.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Δάνησέ μου τη νύχτα σου να την ξεπλύνω από τις βασικές πλάνες με στίγματα, κύκλους και σημάδια πάνω στο χάρτη. Οριοθέτησα τα ταξίδια μου. Εκείνα που ξεκινούν στο λυκόφως της επιθυμίας. Βασικές πλάνες, Γιώργος Νικολόπουλος.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Για την Κυριακή των Ζευγαριών μιλά απόψε ο Δημήτρης και τον ακολουθούμε, γιατί ξέρουμε ποια είναι αυτή η Κυριακή των Ζευγαριών. Είναι όταν τα ζευγάρια τσακώνονται, καυγαδίζουν και μπαίνει η εβδομάδα με κάτι μούτρα. Οι περισσότεροι από εμάς επενδύουμε υπερβολικά στο διήμερο. Περιμένουμε να λειτουργήσει ως η μαγική λύση για όλα. Ότι θα κάνουμε κάτι πολύ ρομαντικό, θα δούμε φίλους, θα ξεκουραστούμε, θα συναντηθούμε και σωματικά και συναισθηματικά. Και φτάνει η Κυριακή στο τέλος της και διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για όλα αυτά. Δεν χωράνε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και έτσι εμφανίζεται μία απογοήτευση, η οποία μεταφράζεται κυρίως σε γκρίνια απέναντι στο σύντροφό μας. Δεν θεωρούμε ότι φταίμε εμείς, θεωρούμε ότι φταίει εκείνος, γιατί δεν αποφασίζει αυτό που έχουμε αποφασίσει εμείς. Ας τα να πάνε δηλαδή.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Κυριακή των Ζευγαριών από τη μια, αυτός ο καυγάς στο τέλος του Σαββατοκύριακου. Ο Δημήτρης μας έχει πάρει από το χέρι σήμερα και τον ακολουθούμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτό που περιγράφει. Ύστερα όμως από αυτούς τους καυγάδες, και όταν κάπως απομακρύνονται οι άνθρωποι, παίρνουν εκείνους τους στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή και λένε: ακόμα και αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Υπάρχει στη λυρική σκηνή, ετοιμάζεται δηλαδή, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κρυεζή από την Δήμητρα Γαλάνη, 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου. Το αφιέρωμα στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο να συναντηθούμε με τα τραγούδια της Μαριανίνας Κρυεζή, αλλά και με αυτές τις καταπληκτικές φωνές με τις οποίες αγαπήσαμε τα τραγούδια της Μαριανίνας Κρυεζή, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα. Η Δήμητρα Γαλάνη θα είναι μαζί τους στη σκηνή. Η Δήμητρα Γαλάνη έχει ετοιμάσει αυτό το αφιέρωμα και έχει την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Στη σκηνή ένα δεκαμελές μουσικό σύνολο και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ναι, θα είναι κάτι αποκαλυπτικό για τα τραγούδια της σπουδαίας Μαριανίνας Κρυεζή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η βραδιά είναι για τους ακροατές του Μελωδία. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις κάνοντας login στο site μας ή στην εφαρμογή μας. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση. Θα ενημερωθείτε με email την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου για να συναντηθούμε στις 7 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Εθνική Λυρική μας σκηνή.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
3: Πάνω στα φεγγάρια πέφτω.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
7: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
8: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μιλάμε για ξεκιακούζι, τέτοια πράγματα.
6: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
8: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
0: Ακούμε μπροστά.
4: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάτου.

πιο πάνω. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Κυριακή των Ζευγαριών, ο Δημήτρης και γιατί τσακωνόμαστε πάντα στο τέλος του Σαββατοκύριακου. Αναρωτήθηκα αν και οι προηγούμενοι από εμάς, στον περασμένο αιώνα δηλαδή, περίμεναν το Σαββατοκύριακο για να ζήσουν. Και όχι, δεν περίμεναν το Σαββατοκύριακο για να ζήσουν, γιατί η ζωή δεν ήταν πάντα έτσι. Η ιδέα ότι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να ζήσουμε είναι ένα νέο ιστορικό φαινόμενο και βιομηχανικό και κυρίως καταναλωτικό. Στην πραγματικότητα η έννοια του ελεύθερου διημέρου μετρά μόλις έναν αιώνα ζωής παγκοσμίως και λιγότερο, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, στην Ελλάδα. Η σχέση των ανθρώπων με το χρόνο και τη σχέση τους άλλαξε ριζικά μέσα από τρεις βασικές ιστορικές φάσεις. Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, η εργασία ήταν μέρος της ζωής, η ξεκούραση ήταν μόνο για την Κυριακή. Οι άνθρωποι δούλευαν ανάλογα με τον καιρό, άρα δούλευαν και την Κυριακή. Η Κυριακή ήταν η μέρα του Θεού, όχι της σχέσης. Η ξεκούραση ήταν ενσωματωμένη μέσα στην καθημερινότητα και ερχόταν όταν υπήρχε κάποια θρησκευτική γιορτή ή κάποια αφορμή για να συναντηθούν οι άνθρωποι. Ο 20ος αιώνας εφήβρε και το Σαββατοκύριακο, άρα και τους καυγάδες μας.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Τι είμαστε μέσα στο χρόνο, εκείνα τα φιλαράκια που πέφτουν από το δέντρο γιατί ήρθε φθινόπωρο. Η Κυριακή των ζευγαριών, ο καυγάς της Κυριακής, ο Δημήτρης απόψε αναρωτιέται γιατί έρχεται η Κυριακή και καυγαδίζουμε. Όταν οι άνθρωποι μετακινήθηκαν μαζικά στα εργοστάσια, άρχισαν να δουλεύουν 12-16 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την εβδομάδα, από εκεί που δούλευαν 7 βέβαια και εξίσου εξοντωτικά, όμως άλλη η δουλειά στο εργοστάσιο και άλλη στη φύση. Η εξάντληση οδήγησε και σε άλλου τύπου αγώνες. Έτσι, το 1926, ο Χένρι Φόρντ καθιέρωσε πρώτος το πενθήμερο 40-ωρο εργασίας στα εργοστάσια του. Ο λόγος δεν ήταν μόνο γιατί ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος με καλές προθέσεις. Κατάλαβε ότι αν οι εργάτες του δεν είχαν ελεύθερο χρόνο, δεν θα αγόραζαν ποτέ τα αυτοκίνητα που οι ίδιοι κατασκεύαζαν για να κάνουν εκδρομές. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ωραίο, ε? Τα μεγάλα ταξίδια είχαν πάντα μια ιδέα. Μια έξυπνη ιδέα, ας το παραδεχτούμε.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Και ιστορίες της μέρας από την άλλη. Γιατί στο πρωινό του Μελωδία ο Δημήτρης και η Ναταλία παίζουν αυτό το ωραίο παιχνίδι, το αγαπημένο παιχνίδι των ανταλλαγών που επιστρέφει ανανεωμένο. Η σταθερή φίλη του Μελωδία γνωρίζεται ήδη πως το παιχνίδι μας, η κούπα του Δημήτρη, πριν από κάποιους μήνες, ήταν η αφορμή για να ανταλλάξουν πολλοί άνθρωποι παλιά αντικείμενα για καλό σκοπό. Από εδώ και πέρα για τη νέα σεζόν τα παιδιά επιστρέφουν με την κούπα της Ναταλίας Αργυράκη, που συμπαρουσιάζει πλέον με τον Δημήτρη Βραχνό την εκπομπή μας «Καλημέρα Μελωδία». Περιμένουμε λοιπόν την ανταλλαγή που θα μας οδηγήσει σε μια πραγματικά σπουδαία προσφορά σε όσους και όσες χρειάζονται αυτή την προσφορά, γιατί το παιχνίδι είναι απλό. Ξεκινάμε από την κούπα της Ναταλίας και εφόσον κι εσείς τη θέλετε, θα πρέπει να μας πείτε με τι θα την ανταλλάσσατε. Η Ναταλία και ο Δημήτρης θα αποφασίζουν και θα ανταλλάσσουν αντικείμενα για καλό σκοπό. Σκεφτείτε μόνο πως το αντικείμενο της ανταλλαγής μπορεί να ενδιαφέρει άλλες ακροάτριες και ακροατές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δώσουν κάτι άλλο σε αντάλλαγμα για να το αποκτήσουν. Και έτσι, ανταλλαγή στην ανταλλαγή, θα φτάσουμε σε κάτι σημαντικό για να το προσφέρουμε ως δώρο σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έχετε κάτι να ανταλλάξετε? Το παιχνίδι μας μόλις ξεκίνησε. Μπορεί αυτό που έχετε να ανταλλάξετε να είναι, τι να πω, μια παλιά καρέκλα, μια παλιά πολυθρόνα, μια κιθάρα, κάτι που για κάποιον είναι πολύ σημαντικό. Στείλτε την προσφορά σας γράφοντας κούπα όνομα τεπώνυμο μέσω Viber ή WhatsApp στο 6955614992, στο email του σταθμού στο info@melodia.gr, με προσωπικό μήνυμα στα social του Μελωδία. Είναι ωραίο παιχνίδι αυτό, μπείτε στην περιπέτεια.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
4: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Το δέντρο διείσδησε στα χέρια μου. Ο χυμός το ανέβηκε στα μπράτσα μου. Το δέντρο αυξήθηκε στο στήθος μου, προς τα κάτω. Τα κλαδιά του αυξάνονται έξω από μένα. Σαν μπράτσα, δέντρο είσαι, βρία είσαι. Είσαι βιολέτες με τον άνεμο επάνω τους. Ένα παιδί, τόσο υπέρτερη είσαι. Και όλο αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Ένα κορίτσι, Ezra Pound.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Κυριακή των Ζευγαριών απόψε του Δημήτρη. Και γιατί κάθε Κυριακή βράδυ καταλήγουμε στον καυγά ενώ περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να περάσουμε θαυμάσια? Αναρωτήθηκα αν συνέβαινε πάντα έτσι και ψάξιμο στο ψάξιμο διαπίστωσα πως δεν συνέβαινε πάντα έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν το Σαββατοκύριακο για να ξεσκάσουν. Οι άνθρωποι μετακινήθηκαν όταν άρχισε να αλλάζει και η ζωή τους. Στην Ελλάδα η Κυριακή Αργία θεσπίστηκε μόλις το 1910. Το πενθήμερο στα σχολεία και στο δημόσιο εφαρμόστηκε μόλις το 1981. Κάτι παλιοί άνθρωποι σαν εμένα σίγουρα θα θυμούνται πως και το Σάββατο πηγαίναμε στο σχολείο για ένα πεντάωρο. Μέχρι τότε η έννοια του διημέρου απλώς δεν υπήρχε για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Οι παππούδες μας, ας πούμε, δεν ξέραν το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέραν πως ο ελεύθερος χρόνος έχει κάποια όρια. Επίσης, να θυμηθούμε ότι κάποτε δεν υπήρχαν οι έξυπνες συσκευές. Όταν ένας εργαζόμενος έφευγε από το εργοστάσιο ή το γραφείο την Παρασκευή, η δουλειά του σταματούσε εκεί. Δεν υπήρχαν email, μηνύματα σε Viber, σε WhatsApp, ούτε η υποχρέωσή του να είναι διαθέσιμος. Και οι ρόλοι ήταν κάπως καθορισμένοι. Η καθημερινή φροντίδα του σπιτιού δεν συσσωρευόταν για το Σαββατοκύριακο με τον ίδιο επίμονο τρόπο που συμβαίνει σήμερα στις ζωές μας, γιατί η δομή της οικογένειας ήταν διαφορετική. Συνήθως ο ένας σύντροφος βρισκόταν αποκλειστικά στο σπίτι και αυτός ο σύντροφος ήταν η γυναίκα που έκανε όλες τις δουλειές και περίμενε ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να κάνει λιγότερα.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Στη νύχτα της Δευτέρας γύρισαμε στην Κυριακή των Ζευγαριών. Ευχαριστώ τον Δημήτρη που μας έδωσε την αφορμή να ψάξουμε τα Σαββατοκύριακά μας, αυτά που τα έχουμε μετατρέψει σε ένα project που πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει. Αντί για πραγματική ξεκούραση, προσπαθούμε να καταναλώσουμε εμπειρίες, να είμαστε τέλειοι σύντροφοι, να κάνουμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να δούμε φίλους και να οργανώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Με έναν τρόπο αυτό γίνεται εκβιομηχάνηση του ελεύθερου χρόνου, λέει ένας σοφός, και αυτό γεννά πίεση και κατ' επέκταση καυγάδες το βράδυ της Κυριακής. Μήπως να ανακαλύψουμε και να ορίσουμε ένα μικρό Σαββατοκύριακο μέσα στην εβδομάδα, τι λέτε? Θα τα πούμε και αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε. Όσο για τους άλλους, πάντα υπάρχει μια ευλογημένη κατάρα. Καληνύχτα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε εσύ, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σοκράτης Μάρμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινές.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην αβανπρεμιέρα της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Να προσέχεις τους ανθρώπους με καλή πρόθεση, τους ανθρώπους με κακή πρόθεση, τα μεγάλα λογίδρια, την υπόκοφη σιωπή, τα εγχειρίδια αυτοβελτίωσης, τα άρθρα με τίτλο 10-1, το κρύο όταν δεν νιώθετε τσουχτερό, τη ζέστη όταν δεν φέρνει πυρετό, την κυρία που ζητάει ένα ευρώ, την κυρία που δίνει ένα ευρώ, μα κυρίως να προσέχεις τον πόνο που θαύτηκε μέσα σου, μην μπορώντας να μετατραπεί σε αγάπης αποτυπώματα. Να προσέχεις. Άννα Ιωαννίδου.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρεις εσύ, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
7: Ξεβαμένα χίλια στο σώμα σου γλιστρά.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Τη σούκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.